0: Μαρά επιφαλήνω.
1: Επιφαλήνω.
2: Μαρά επιφαλήνε.
1: Μεράπα να ρωμιάνω καμιά να ρωμιάνω.
2: Μεράπα να ρωμιάνω καμιά να ρωμιάνω.
1: Για τον κασού ενώ τούπκο.
2: Γιέν τούπ, την σώτα να ρωκώ.
1: Γιέν τούπ, φαφάω ατσίκια.
2: Σώτα να ρωμάντα λίπιν, ρε σίκια φαλμίν τι αν βοζότη.
3: Αφάσι
2: και μειώ να μην λάλα ζώουν τα πλούσο. Την σώτα να ρωμιάνω κακό, τα μιλώ γευτό σίκια αν ρωάν.
1: Γιέν τούπ, τι σώσ νησό. Είπα μαγκάτα
2: κανσίρα, θεία. Αυτό είναι η κερουπή μα κάτω.
1: Επέα η ετελστά μου σώου. Μαμά είναι η ετελστά. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Εν τούκ. Είσα μου λέει ρε κερουπήμα.
2: Κερουπήμα κάτω.
1: Εν τούκ. Τι α.
2: Για τον τσακουά ο ανιακό να κρυγέτ.
1: Εν τούκ.
2: Για βανακέλεον ραμματίου. Εν είσαι στα πιάρε αρχικέλ. La laina si rivuari sfera na sfeisur. Rava kasmuan, pasture milas ramatur roset. Madame tina mena kave ne mifele movimin. Atun trakoin ira wan kristian na piara vava karweta mifele maman russo. Auri papa yitamu vad stir. Ramse sam vad. Julens fanza mena kave. Mishe paran mena kave. Ramatu alpirtina. Μια σεμάρ σαν ένα κάρδο τον φτώ. Καουκούρε ο πιάρα μούνα, μια σε άντς με τα βουάγγι. Τέτα με ένα κάρδο ο μπισάγγι, τα ματούρα μπίνα, έλει μανασάρ. Για τον τσακουάβα ανήσα καϊζερίγετ, με τα φρανσίν, με τα μιζαπέλ, με μανφιζούρ, με τα μιτβίζ, με τα μαλάλα, φαχάρα, με τα μκουλούινα, μη σε ρωσέ μας ο Λουαράν, θα τα ζηνάω σε ένα σαπούτ. Για τον τσακόν γύρα γουάνισα να καπηλίζε να ρίτσε με μέσα λεμάν ραμβίλ να πιτά. Αόρα μα το βλούλα με ένα κάβι τη ταμάς, που του κλάρισε με κένα, νούρσι φαμπρίς βάρτω σε ένα σαπούτ. Παστούρ θα κουψέ να σματάμ λάλα τα αντίστα, άρι φύτα με ένα καβκέλε ο τσιντσέν. Ατον τσακόν γύρω φάπα η ρέζα να ήρω του κατσάν μάνα να ούλανα Ιν τσι σαλάμα ριγέτα να είζα μισιάζει Αντζεμάντα νέα χαν με φαούλανα Τι φά σαλάμα να τα τύρα κάχου ασύριο Για μραρσού αγώ αν ήρω παστούρα να μου τνή λάσνα Λάς παστούρα άλλη αν το μάσνα Αντζεμάντα νέα χουν πάζει ρέω αν με φά σαλάμα να Ατα τυρά νύν φιβρίν Demrar tutto l'anno ma snar tau si carita tupco tutta in Gesù sta fuori.
1: Cassita ca in Gesù
3: sta tupco.
1: Mrar ca la tupco no si ne ancuna nau tupco. Ambula mana na ti me be full minute si che fa presane tu ah.
4: Μαραπίσα, Manapita, nyarakan teman sama hati yang mungkin orang semarin profesor. Yesus tu yang sebenar dekat di Maya Fabi tu ko.
3: Sudah dari situ, sudah
1: dari situ.
4: Iya tu. Mirang kata na Raymond Rinya si Sukmin.
1: Iya tu.
4: Chance na totanan.
3: Chance na totanan.
4: Amar. Betul tu wana diuri dalam studio. Singkar meter di jauh.
1: Sota tu.
4: Yentu. Kadul tu wan pin di cerita. Tan sana jatiran nisaz ya. Nalum tu kata nis nalum bosyara. Nalum si farut nanti waktu tu wan semir. Tadi surat si sirin semiana ka. Bapak tuan di sus Kristi yang tiran semisaz ya.
1: Yentu.
4: Amni lalun mira di fengsi la sonsar. Misalnya tu tenun si amni sirin na liam di sus. Isor nabi di bensa semiana kerja nul sihira si tafit cefa. Porainya pada waktu was pun ir, awam menitil sa, misi zon disease ni yang kuna ni, datang sinang sin sapat sin pin dia tu sin sapat. Datang malala sin sunang kumitra. Saya rasa sa mis sa pun orang majua, mamiya, tapi tu sa hulun di safara, orang sin tanata, datang safara tu dia sin tanata. Datang sarlin nasanya, datang sarmangka, datang mien dia sin sungwa, lih sin punya, sin miselema sin sanambau. Matami tris na kono faranya yo do sino kuni na fina dava e faran di sina naka ramba mi ko tona on tel rafal so
1: inna le irarai
4: on tel rafal so
3: ni
4: kutina
1: utin tsima rai tsar sai satin kench kench na be azafad e
4: yento on tel rafal so Nukuluina.
1: Nukuluina.
4: Yentuk. Nukuluina.
1: Utin tsima rai tsar sai satin kench kench na be azafad e
4: yentuk kontel raval so nukuluina.